0: Φοκάνα κουστ και γέλι αμέχ. Σος και γέλι να λε ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη ει να και κουέντσι καμπιτσελεμ. Φοκάνα κουστ α οσπιτέρ ριλίνε μπα. Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια χέλσα λυκή και λεχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ. Ριλμπάλ και χελσκόμπλι σα εχ ότ τσα άλλη χανά. Να ουσμάν ράιο έκη και χέλα ακουάμ. Φοκάνα κουίν να ουσμάν λιτσο οκ. Σοπαλε μλινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χοκάνα κουίν σοπάλι χανά να χουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνια απέντησε του μόρι ότ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ. Χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο. Ότ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ παλαγί. Τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ. Ότ χοκάνα κουί τσαμπίλ νε και μπανόκ. Σα οσπιτάλ ρελίνεβα. Λισμπορ λεβάλ 55-50-26-35. Λισμπορ λεβάλ τσιρουλικάιμ κακαλονά ρελίχουν κουτάν αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Hasta donde tus ojos vean, hasta donde tus oídos escuchen, hasta donde tus piernas te lleven. Valles, cerros, montañas, praderas, a todas partes llega Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la triple fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza.

σκοτάν, να πλανούμε λίγο χωρίς. Αν σκομών για καμάταν για να σπέδει κακόα, να πνακοκουάν σας πέν λίγο τσίτσο, σχαήν να κοκ άγχελα. Να κάνω ένα κλάτ κουάν κλικ άγχελ τσακού, να κουάν κλικ τα κλάτσα εν, μόκο να κακουέ άτα να πνασίτ λίγο νάλ, μόκο να κακουέ άτα να πνανούμε λίγο χωρίς. Που να κουάν κλικ άγχελ τσικού, άρα να πνακατάω λίγο σάις κατσό. Άρα να κτιωκώ τσίρι πάλι ρουσιλά λαφή λίγο άγχελ χωρίς. Ο κανάκ να καπόκβιλες όλες χωνιλές λαές τη γιώκες σπανουκίλη χολομίνκ μαλαφλή γιώκες και ο κένκ αυκή ρεσπέρι θυμκίλ μαλαφπανουκίλη χουνχό και καγχέλ σε λιχαναχαλάν της κοοπερατίβας ρε να ψιαντσέρ κατς όλβι τα καπανού ρε να ψιαντσέρ κατς όλ και ο κότς και ο κένκ αγκιάλ να χωνιμάλ λι καγχέλ λι να καπανού μαλαφό να καχουλτικά χουί τσαχτερού ρουβέλα αγκιάλ να πάρ να κόνουμε. Ακιά να πάρει να κοκουλάκ, μαλακά, ακιά να πάρει κουανκό, ακιά λακκά, ένα τσισχουνίλι τα παπανού, ρε τσαπιλάλ, ρε ουσιλάλ, ρε κουακλεθίν, εστέ, αγκυλέ, βεβλή, κακομόν, λι κουανκέ, σα μαχελά, σπαναξά, σκαμπα, έπχα, αν να πιο κό, τσισπάνου, κιλ, χουν, αγχέ, σα χουν, λι κοπερατίο. Τι ω καμπή, σκανα πακουά, χουν, λι νύμλα, σα ήτσι, πολλέ, σου φερέ, τσιρού, λι κουτάν, χαίν, τσιρού, λι σακέου, yo coche esculban zaro le caco a Dios en cana canao chancu le camatan le choc chichal chico chiro le cutan junjo caban cuit anacuan lat satesh na naku yo cap chia in a jun dinim la matan le choc eba la cuele caco a usted ya echi a felac chicha echi spanun kili us yo ken chiten anjo a yo coche esculticán kil spanak nakatao jun le railan. Karan maka cik naru nakapano, mare nakahrak cik aping, mare nakahrak cik hatinak, mare nakahrak cik ilok, aban nakingka cik toruk cik manungkin, karo cik takapano aran, maka cikokan de, nak sisa sakat ol, taki lihunghuk cikonal, lihunghuk cikutan, li nasirke li kakwa Dios, at ya di karo li nakapano, matyoko cik solok, matyoko cik hangelak, matyoko cik holumi, kanakanaw. Chocaré si con el eix la eix li cocal, tentonac era ichi chapel y esilal junjón, guajue si con el eix la eix li toque si colomín re li junjón si cooperativas, malach si con el eix aquí li asociados o asociadas, cagual cuanque si la era pinquil junjón si esilal, chanro na taber esimang, li junjón si taclac, li cuan sacapel, malach li cuan saepen la eix, cocanac, cagual cuanco, Ushana Tsinahman Hanap Yokwakwe Chishnaubal Chanru Chochi Elf Lika Komonil Malas Chanru Chochi Elf Likunghuk Chikooperativas Likin Lik Angel Li Napanu Man Sa Komonil Tento Ripal Chanru Shokana Tento Shnaubal Iresilal Chanru Shkelikak Angel Otyana Ruli Kardamom Shoru Chishmolpal Ochal naru li kape shuru afi chak chi shokpal malak chi shinankil ho afi li kardamom ho afi shkakultika Ochal na li che shuru chi raupal Utkwang chik shkomong li kangel li nabanuman za li kungkuk chi kooperativas ho kanak nakapok le shol Utkultika kkev naptento takanaw nak magwa kafi li kungkul li kangel to kanak Rakhlal kutan tento shpanungki li akobresi Rahlal kutan tento yokos kialpal kaeres manungkil halan na lev halan angel aban koak yoko akwishkos palerikin aan toruk tish manungkil toruk tish talbal kwi rahlal kutan yoko tish kialpal kaer chisolok tish kawresin kilki nak kwi la ota chinak kakol rikin li angel malakikin li kawresin kli nakakol kokana kwi naru takataw rikish peresin kili hunghuk chik angel Naruta alaj de canale, Naruta macaoc li cacaos, re ripal, re snaupal, re tacastin al richichapil, changos panuntil jun angel, sali jalan jalan, chico operativas. Na coi penibi, na xasales o, chejunilesh la esh li etacomón, li etanachin, li etahuachin, li sanjil poyanam, asociados, asociadas, la esh afquiri checa el poyanam, cuando le coanjex de junco chico operativas. Manak eriki na kwi kwan kli chapil na le ho chanru na kwan chak shkiwa minki li hunghuk chi na le manak shwanu ki li hunghuk chi kangel na ter chak kutan
وتليكور شي ساتش كنخوان وكان نفال شي تخويل يرايلان جو كوتش شتاوبال جو كوتش ريكانكين ملاخ لنقيل زشبين جيرو تشيشور وكان نطلع ايش اخيل اخيرو نفتيكوت لنالت تكين نفتيكوت اخوي لأسلال ركنت لساحل بويانام سليناخي خونخو سباركوي نكش تاليمان شيخو كاين بي شكار كومون نا كولبنينا كشبولات لأسلال ملاخ لنالبات سليكيان و انا خوان نا کوخ چیش کنه من که خون لینیم لسای چول خو قره خو اخوی نیم من چوشی چه رو چنچل این چول لیهونه شکه قره را اینگیل شکه اشکوش خده کو بیره